0: Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145.
1: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.

0: Μεστιντρέλ.
1: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.
2: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινα.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές έγινα σε εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε μας θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.
2: Ράδιο Έγινα. Δυνατά κοντά σας.
3: Μίνι Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Έατος Γωνίας, στο κέντρο της Έγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26711.
0: Ψήξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-857-3000.

Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 255.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και να διώγουμε, ναι.
2: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.

Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145.

Βαγία Beach, εστιατόριο Beach Bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 71 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.

Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145.

Γι' αυτό λοιπόν λιγόστεψαν τα χάδια σου και γίναν τα φιλιά σου ακριβά. Μ' αυτό λοιπόν μου πέρναγες τα βράδια σου και εγώ σε καρτερούσα στα

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 71 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης, χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.

0: Mest Drell. Mest Drell.
1: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.
2: Ρέστοραν Καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές έγινα σε εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε μας θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.
2: Μίνι Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Έατος Γωνίας, στο κέντρο της Έγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26711.
0: Ψύξη Κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-857-3000.
3: Είσαι με στην τρέλα. Με στην τρέλα.
4: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.

Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

θα κόβουν σαν μαχαίρια. Οι γλώσσες οι κάκες θα σβήνουνε τα αστέρια. Κάποιες Κυριακές θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

0: Μες στην τρέλα.
1: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.
2: Σουβλατζίδικο πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 97 0 71 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές έγινα σε εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείος Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.
2: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινα.
0: Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε μας θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

Με έχεις βάλει στόχο, μα δεν θα το δεχτώ. Έτσι απλά από σένα να παραιτηθώ. Κι όσο μ' αφοβεί

Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές Αίγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης, χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Αίγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Αίγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνης Αίγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Εστιατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Αίγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.
2: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Αίγινα.
0: Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε μας θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Αίγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.

Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 255.

Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.
2: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινα.
0: Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε μας θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.
3: Μίνι Μάρκετ Παπάς. Πηλαίος και Έατος Γωνίας στο κέντρο της Έγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26711.
0: Ψήξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-857-3000.

Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 255.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Δρέλα. Μες στην τρέλα.
1: Ράδιο έγινα, δυνατά κοντά σας.
2: Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι μου γρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης, χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.
2: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινα.
0: Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.

μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι.

Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

0: Μες την τρέλα.
1: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.
2: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινα.

Σουβλατζίδικο πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 97 0 71 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές Αίγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης, χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Αίγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Αίγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Αίγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Αίγινα Πέρδικα. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Αίγινας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.
2: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Αίγινα.

Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 71 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.
2: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.
0: Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε μας θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.
3: Μίνι Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Έατος Γωνίας, στο κέντρο της Έγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26711.
0: Ψήξη Κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-857-3000.

0: Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297026255.
1: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.

θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κακές. Θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές Αίγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης, χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Αίγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Αίγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Αίγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Αίγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε μας θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Αίγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.

Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πανταζού. Πολλές ελιές έγινας εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-0-29-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-23-145. Συνεργείο Παντός Τύπου Πλυντήριο Αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.

0: Μες στην τρέλα.
1: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.
2: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινα.

Ρέστοραν Καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297026255.

Αυτό λοιπόν λιγόστεψαν τα χάδια σου και γίναν τα φιλιά σου ακριβά. Μ' αυτό λοιπόν μου πέρναγες τα βράδια σου, εγώ σε καρτερούσα στα σκάφη.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντί

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές έγινα σε εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείος Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.
2: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.
0: Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε μας θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-0-29-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-23-145.
3: Μίνι Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Έατος Γωνίας, στο κέντρο της Έγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26711.
0: Ψήξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-857-3000.

Ρέστοραν Καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297026255. Ούτε να δει άγνα, ναι.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησε,

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης, χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-0-29-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-23-145.

Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

ευτυχώνει όταν ξανάρθεις κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και πρωτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι μου γρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πανταζού. Πολλές ελιές έγινας εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.

Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145.

0: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.
1: Ρέστοραν Καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

People.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης, χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Εστιατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.
2: Μίνι Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Έατος Γωνίας, στο κέντρο της Έγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26711.
0: Ψήξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-857-3000.

Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145.

Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές Αίγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Αίγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Αίγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Αίγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Εστιατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Αίγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Αίγινας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.

Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145. Ρέστοραν Καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-031.000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Ιριώτη και Δάμονος, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-255.

Γι' αυτό λοιπόν λιγόστεψαν τα χάδια σου και γίναν τα φιλιά σου ακριβά. Μ' αυτό λοιπόν μου πέρναγες τα βράδια σου.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντική

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 97 0 71 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές έγινα σε εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείος Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε μας θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.
2: Μίνι Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Έατος Γωνίας, στο κέντρο της Έγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26711.
0: Ψύξη Κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-857-3000.

Μια Μαρίνα Έγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές Αίγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης, χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC, Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Αίγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Αίγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνης Αίγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Αίγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.
2: Ράδιο Αίγινα, δυνατά κοντά σας.
0: Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε μας θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Αίγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.

Με έχεις βάλει στόχο, μα δεν θα το δεχτώ. Έτσι απλά από σένα να παραιτηθώ. Και όσο μ' αφοπλίζεις

κανείς θα κόβουν σαν μαχαίρια. Οι γλώσσες οι κακές θα σβήνουνε τα αστέρια. Κάποιες Κυριακές θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

0: Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145. Ρέστοραν Καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-031.000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Ποιηριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-255.
1: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινα.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές Αίγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης, χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Αίγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Αίγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνις Αίγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Αίγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε μας θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Αίγινας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.

0: Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297026255.
1: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινα.

Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145.

0: είσαι μες στην τρέλα. Μες στην τρέλα.
1: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές έγινα σε εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείος Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε μας θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.
2: Μίνι Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Έατος Γωνίας, στο κέντρο της Έγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26711.
0: Ψύξη Κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-857-3000.

0: Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.
1: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook Ράδιο Έγινα.

Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100.

0: Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ πάντα ζου. Πολλές ελιές έγινα σε εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-26-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-24-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-54000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό έγινα Πέρδικα.

0: Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.
1: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.
0: Συνεργείο Παντός Τύπου Πλυντήριο Αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-028-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-028-200.

0: Ρέστοραν Καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297026255.
1: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινα.